Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χθες κουβέντιασα για το Depeche Mode. Σε έχω δει ζωντανούς, έτσι. Σε έχω δει live. Καλά, τι έχω δει, παιδιά. Βέβαια, ήμουνα και έτσι λίγο πιο τυχερός, γιατί γεννήθηκα μεγάλο σε Αθήνα, οπότε εκεί συνέβαιναν όλα τότε. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου. Όπω πάει και ο Σεπτέμβριος. Εισιτήριο έτος 2026. 200 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουν καθημερινά οι Ευρωπαίοι την κρίση καυσίμων. Έχουμε εκτόξευση των ομολόγων. Έχουμε απάντηση Αθήνας μέσω ΟΗΕ στην Τουρκία. Ή εμείς ή κανείς, λέει ο Τσίπρας. Κινέζος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα σας τα πω αυτά με την ισχύα μας. Απόβλητα στο Κηφισό. Ουκρανία και σήμερα. Χαμός εκεί, έτσι. Έχουμε ξεφύγει. Πόσα χρόνια είναι η Ουκρανία, παιδιά?

Δεν ξέρω, νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν θέμα. Έχουν θέμα σοβαρό. Έχουν θέμα σοβαρό. Πάσχει από ηγεσία. Δεν υπάρχει ηγεσία στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει. Ακόμα και ο Μακρόν ξεκίνησε να μιλάει για έλλειψη καυσίμων. Ανοίχτε ρε ηλίθι, ανοίχτε τους αγωγούς καυσίμων από τη Ρωσία, διότι οι λαοί θα κατέβουν στους δρόμους και δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε. Ήδη έχει θέμα ο Μακρόν, ε. Τι ξύλο είναι αυτό που πέφτει στη Γαλλία, τι ξύλο. Και βλέπουμε εικόνες με σαν αστακούς αστυνομικούς να χτυπούν με γκλόμπς και ασπίδες και να ρίχνουν χημικά σε διαδηλωτές. Και δεν είναι ούτε στην Κούβα, ούτε στη Ρωσία, ούτε σε καμιά χώρα εχθρική της Δύσης. Ούτε Ιράν, ούτε. Είναι η Γαλλία του Μακρόν. Έπεσε πάρα πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Η αστυνομία ξυλοκόπησαν άγρια το λαό που διαμαρτυρόταν ενάντια σε ένα νόμο που εγγυάται ατιμωρησία στην αστυνομία αν πυροβολεί στο δρόμο. Αυτό προσπάθησε να περάσει ο Μακρόν. Ταυτόχρονα, βέβαια, αυτό με ανησυχεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, που μεγαλώνει ο φασισμός, προετοιμάζονται νόμοι για να διευκολύνουν τη θανατηφόρα καταστολή ενάντια στο λαό. Προδιαγράφεται ένα πολύ σκοτεινό τοπίο για την Ευρώπη, ένα δυστοπικό. Και η Ευρώπη ξέρει πολύ καλά από δυστοπικά τοπία. Ο Σπύρος μας, ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, Σπύρος είναι τρομάτο, έτσι, δεν υπάρχει Άδωνης. Έχει μπλέξει πολύ άσχημα με την κλινική πλασμαφαίρεσης που διαφήμιζε σε σημείο που μπορεί να μπλεχτεί και δικαστικά. Έτσι αποφάσισε να γυρίσει τη συζήτηση πάλι στα νανογυλαίκα, τα οποία έχουν παραγραφεί και είναι σίγουρος, έχει το κεφάλι του ήσυχο. Να σημειώσουμε ότι ως διαμαγείας η κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση πλέον. Ούτε ενδοφλέβιες θεραπείες. Προφανέστατα ήταν μια παπάντζα όλο αυτό. €150 τη συνεδρία έπαιρνε ο υπνοτιστής. €150. 150 ευρώ. Και μετά λέτε ακριβώς τους ψυχιάτρους που παίρνουν 50, 60 και 70. Μπορείτε να λέτε, να κατηγορείτε, να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά γενικά είστε μεγάλο κοροϊδα και έχουν ευρεθεί οι κομπογιανίτες που σας τα παίρνουν χωρίς να το παίρνετε χαμπάρι. Χωρίς να το παίρνετε χαμπάρι. Για το βιτιοφόρο θα πούμε, που έριχνε μέσω φρεατίου στο Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας και μάλιστα κάποια ήταν της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου. Είχαμε και δύο συλλήψεις. Η εταιρεία του βιτιοφόρου δεν ήταν κατευθείαν εργοστάσιο, ήταν μια εταιρεία βιτιοφόρων που παραλάμβανε απόβλητα από πολλά εργοστάσια αλλά και από το νοσοκομείο το Αττικό. Νάτος πάλι ο Μπουμπούκος μέσα. Νάτος πάλι ο Σπυράδωνης Γεωργιάδης μέσα σε αυτή πάλι στην περίπτωση. Πουλήσαμε και τα μαγαζάκια που είναι γύρω από την Ακρόπολη. 50.000 ενίκιο παίρνει το κράτος, 50.000 ενίκιο για 27 μαγαζάκια αναμνηστικών σε Ακρόπολη, Κνωσό, Δελφούς, Επίδαυρο, Μυκήνες και Ολυμπία. Περίμενε, ξέχασα κάτι. Ακρόπολη, Κνωσό, Δελφούς, Επίδαυρο, σωστά, Μυκήνες και Ολυμπία. 50.000 ευρώ ενίκιο πήρε. 50 για 27. 1.800 ευρώ το ένα, ρε φίλε. Δηλαδή, με εξοργίζεσαι έτσι. Ατελείωτη ροή έτοιμων εγκλωβισμένων πελατών. Ατελείωτη ροή έτοιμων εγκλωβισμένων πελατών. Μηδενικός ανταγωνισμός. Προϊόντα προς πώληση με σφραγίδα ελληνικού μουσείου σε εξωφρενικές τιμές και το δώσαμε για 1.800 ευρώ το ένα ενίκιο. Πώς το λέγαμε ρε Σιτσοβόλα, δώστα όλα, Κυριάκο, δώστα όλα. Έτσι δεν το λέγε ρε Βίκιο Παπανδρέου, και σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ξαναβγεί τα κατάφερε, και λέει Τσοβόλα, δώστα όλα.
αυτό τώρα. Κυριάκο, δώσ' τα όλα. Τι να σου πω, Ρέφη, τι να σου πω, καλημέρα. Τι να σου πω, Ρέφη. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα, Τζόρτζ Βιστάκης Μπατζάν. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, θα πάνε ποτέ εκεί που τους πρέπει όλοι αυτοί που μας παιδεύουν, λέει η Έφη. Ρε εσύ, Έφη, πρώην Υπουργός Υγείας, νυν Υπουργός Μετανάστευσης, επικοινώνησε με το δολοφόνο γιατρό του Μαζονάκη και δεν βρέθηκε ένας εισαγγελέας που να ζητήσει άρση απορρίτου των τηλεφώνων τους. Ούτε ένας, ούτε ένας. Yeah. Τι να σου πω τώρα κι εγώ, ειλικρινά. Τι διαβάζω. Τι διαβάζω, ότι το λιμάνι του Λαβρίου πωλείται σε Ισραηλινούς. Πάει και το λιμάνι του Λαβρίου.

Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα κέντρα αντιγύρασης όλο και κάτι κάνουν από αυτά που υπόσχονται. Α, μπράβο ρε Κατερίνα, καλημέρα. Ωραία, ναι, σωστό, σωστό. Τελικά αυτά τα κέντρα αντιγύρανσης σε κάποιες περιπτώσεις κάνουν αυτό που υπόσχονται. Ναι, δεν προλαβαίνεις να γεράσεις, Κατερίνα. Πεθαίνεις νέος, όμορφος και υγιής. Σωστό, έτσι. Κατά αυτή την έννοια, ναι, να το δεχτώ αυτό που μου λες. Με νυχτερινή τροπολογία, η κυβέρνηση αποφάσισε μείωση ΦΠΑ σε καύσιμα, σε ενέργεια, τρόφιμα και αύξηση μισθών λόγω πληθωρισμού. Πλάκα κάνω, έτσι μην τσιμπάτε, πλάκα κάνω. Τη δικαστική απαλλαγή των οπεκεπέδων ψήφισε. Εν μία νυχτή. Νύχτα νύχτα, παιδιά. Νύχτα νύχτα, νύχτα νύχτα. Και πλέον δεν χρειάζονται κάλυψη. Καμία κάλυψη. Κάνουν τα πάντα. Αυτό το νύχτα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκαναν. Θα μπορούσαν να το κάνουν μέρα μεσημέρι. Όπως το έκαναν, κάνουν άλλα που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Η περιφέρεια Αττικής τώρα. Η περιφέρεια Αττικής με αναρτημένη στη διάβγεια απόφασή της. Τον Ιούλιο που μας πέρασε έκλεισε deal 12ετίας με τη θυγατρική της Λάμβα Development, ελληνικό, για εκμίσθωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ελληνικό sports park έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο. Αν δεν συμφωνηθεί η παράταση, το ποσό διπλασιάζεται και θα ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια, τα 35-500 εκατομμύρια για την περίοδο 2026-2050. Με άλλα λόγια, πρώτα χάρισαν στο Λάτσι το ελληνικό και τώρα το πληρώνουν, το πληρώνουμε δηλαδή, εμείς το πληρώνουμε και νίκη. Ωραίες δουλίτσες. Θα μιλήσουμε και για, για τη γυναικοκτονία, για τις γυναικοκτονίες. Και δεν μπορώ να διαχειριστώ, παιδιά. Καλημέρα, Αριστεία. Καλημέρα, Ζαχαρία. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τις ατάκες σας για τις γυναικοκτονίες. Δεν μπορώ να τις διαχειριστώ, παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω ότι υπάρχει κόσμος που σκέφτεται έτσι. Δηλαδή, τώρα η δολοφονημένη γυναίκα, από ό,τι διαβάζω στα social, φταίει που τα είχε με Αλβανό. Μία προηγούμενη που τα είχε με μικρότερο. Τι έχετε πει άλλο? Μία τρίτη προκάλεσε. Μία τέταρτη, τι είναι αυτά που φορούσε? Η άλλη τι δουλειά είχε εκεί τέτοια ώρα? Και εκείνη γιατί δεν έφευγε? Και αυτή γιατί έφυγε και τον παράτησε? Αν δεν είναι αυτό πατριαρχία? Δηλαδή, και καταρχάς πρέπει να πάρουμε χαμπάρι ότι δεν είμαστε πιο έξυπνοι από εκείνες. Καμία σχέση. Ούτε στο δαχτυλάκι τους δεν φτάνουμε. Να πούμε εμείς τι δηλαδή? Άχου Κεραμέως, έχω και το έχω και την Κεραμέως μου να βγαίνει έξω και να λέει ότι υπάρχει επιδότηση 90% σε περίπτωση που κάνουμε δουλειά από το χωριό. Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας. Η αγορά λέει, η εργασία λέει θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται. Τα βλέπω ένα-ένα και συγχύζομαι. Η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Αυτό προανήγγειλε η αρμόδια υπουργός Κεραμέως. Το διαβάζεις και λες, επιτέλους άνοιξε ο δρόμος της επιστροφής στο χωριό. Ποιο χωριό? Που δεν χτίζεις ούτε με οικόπεδο τεσσάρων στρεμάτων. Ένα. Που όταν έχει καλό καιρό το ίντερνετ σέρνεται. Δύο. Καλά. Αν έχει κακοκαιρία κόβεται για μια εβδομάδα. Που αν χρειαστείς ασθενοφόρο θα φτάσεις στην καλύτερη μετά από 2,5 ώρες. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Μπας περίπτωση. Ναι, δεν απορώ, ειλικρινά. Καλημέρα, Μάνια, καλημέρα. Δεν απορώ, πραγματικά, δεν απορώ. Έτσι το λέω. Έχω, ξέρεις τι γίνεται τώρα, έχω
Είναι φοβερό το να τα βλέπεις όλα αυτά, να τα βλέπεις όλα αυτά για πόσα χρόνια, για πολλά χρόνια. Να βλέπεις όλες αυτές τις αδικίες. Να βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα που πλέον γίνονται εξόφθαλμα. Κάποτε έπρεπε να ψάξεις, να σηκώσεις πραγματάκια για να βρεις ένα σκάνδαλο. Τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά στα μάτια σου. Δεν ασχολείται κανένας, μανιά, κανένας τίποτα.

Λοιπόν, έλα, σας αφήνω στα καλά χέρια της Only Minds. Δώστε μου να πάω να πιω μια γουλιά καφέ. Έχω πιει δηλαδή μία-δύο, αλλά να το ευχαριστώ ρε παιδί μου, να είναι αφιερωμένο στη γουλιά. Όχι να μιλώ και να πεινώ.

0: ωραία με το I was made for loving you. Να ρίξουμε μια ματιά με την ατζέντα της ημέρας, ό,τι προλάβουμε δηλαδή από αυτή. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, από τις καλές ημέρες είναι η Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή δηλαδή είναι καλές ημέρες. Τελειώνει η εβδομάδα και τη Σαββατοκυριακό. 267η μέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε και την είδαμε σήμερα μετά από δύο μέρες. Στις 7 και 5 στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, 7 και 13 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 7 και 20 θα φύγει τελευταία. Παναγία Μυρτιδιωτήση σήμερα, λέει η Εκκλησία μας. Κίτρα, έτσι, όταν ακούμε και Μυρτιδιώτησα, ή έχουμε πάει στα κίτρα και το ξέρουμε, ή θυμόμαστε το καράβι Παναγία Μυρτιδιώτησα που πηγαίνει πάνω κάτω από την Νεάπολη. Είναι η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτησας που βρέθηκε στα Κύθυρα. Δεν θυμάμαι πότε τώρα, μεσαίωνα, πολύ πίσω, πολύ. Πρωτομάρτυρος Θέκλης, νεομάρτυρος Αχμέτου Καλυφά, Οσίου Κόπριος. Δεν το σχολιάζω. Τι λέει σήμερα η Εκκλησία μας? Θέκλα, Μυρσίνη και Μυρτό. Αν έχετε Θέκλα, Μυρσίνη ή Μυρτό. Μυρσίνη είναι η κόρη του Λοΐζου, έτσι, του Μάνου Λοΐζου, Μυρσίνη Λοΐζου. Και Μυρτό ήταν η κόρη της Κατερίνας Γόβου. Λοιπόν, ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Α, οικογενή υπερχοληστερολεμία, δηλαδή είναι χοληστερίνη, κακή χοληστερίνη, υπερβολικά μεγάλη, αλλά οικογενή, δηλαδή από τη γέννησή σου. Δεν το έχω ξανακούσει ασθένεια το οικογενή. Το οικογενή συνήθως το έλεγαν στην αρχαία Αθήνα για τους δούλους. Αρχαία Ελλάδα γενικά μάλιστα. Είναι ο δούλος που δεν τον έχουν αγοράσει από σκλάβο πάζαρο, αλλά τον έχει γεννηθεί στο σπίτι του αφέντη και έχει ανατραφεί εκεί μέσα. Αυτός είναι οικογενής. Αυτός είναι οικογενής και αυτή ήταν πιο προνομιούχη. Ήταν προνομιούχη σε σχέση με τους αγορασμένους δούλους. Τους είχαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη κτλ. Χοντρά-χοντρά. Αλλά σε ασθένεια πρώτη φορά τα ακούω. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον σημαίνει ότι είναι. Κάτσε, θα ανοίξω κιόλας. Ότι είναι χοληστερόλη. κακή χοληστερόλη από τη γέννηση. Ναι, ακριβώς, από τη γέννηση του ατόμου. Η οικογενής χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένα επίπεδα LDL, που είναι κακή χοληστερόλη, στο αίμα από τη γέννηση του ατόμου. Μάλιστα. Η μη έγκαιρη διάγνωσή της και συνεπώς η μη λήψη κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσουν σε στεφανία ανόσο. Έφραγμα δηλαδή. Από νεαρή ηλικία. Μάλιστα. Καλά, τώρα πλέον δεν μένουν. Αυτά τα ανακαλύπτει ο παιδίατρος. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Α, είναι αυτοάνωσο πρέπει να είναι και αυτό, χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά είναι σίγουρα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένα κομμάτι από το... πες το μωρέ. Του συμπληρώματος. Είναι μέρος του ανασωπητικού συστήματος. Εκεί μάλλον επιτίθεται σε λάθος πράγματα αυτό το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο και δημιουργεί θεματάκια στις μικρές φλεβίτσες. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο με αυτή την παλιοαρρώστια. Αν δεν έχει ήδη καταστεί, περιμένουμε, αναμένεται να καταστεί η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Και δεν είναι μόνο ο θάνατος, είναι τα χαμένα χρόνια ζωής, μειωμένη παραγωγικότητα, η αναπηρία που προκαλεί ο καρκίνος. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, περιμένουμε κι άλλα ώστε να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, καθοριστικά το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Αυτό που πρέπει να εστιάσει η μέρα αυτή είναι στην ασφάλεια στη θάλασσα, σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον, γιατί ο ωκεανός παίζει ζωτικό ρόλο στην παγκόσμια αφενός οικονομία αλλά και στη ζωή μας. Να καταλάβεις, το 80% του εμπορίου μεταφέρεται, περισσότερο από το 80%, μπορώ να κάνω λάθος, του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ανώς είναι πηγή εργασίας, τροφής για εκατομμύρια ανθρώπους, σπίτι για αμέτρητα θαλάσσια είδη, και βέβαια εννοείται ότι είναι ο ρυθμιστής του κλίματος του πλανήτη και μετριάζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που τόσο πολύ τη συζητούμε, τόσο πολύ. Η μέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Νότια Αφρική, και έχει πάρα πολύ φοβερή πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή η Νότιος Αφρική και γενικά η Αφρική είναι πηγής απίστευτης πολιτισμού. Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία το 1973. Εγώ τη γνώρισα ως Πορτογαλική Γουινέα. Και είναι και το κράτος αγαπημένο μου, διότι έχει την πρωτεύουσα στο όνομά της και δεν χρειάζεται να κάθεσαι να σκέφτεσαι κάθε φορά ποια είναι η πρωτεύουσα της Γουινέα Μπισάου. Είναι η Μπισάου. Βέβαια, λένε ότι τα ναρκωτικά που φεύγουν από Λατινική Αμερική για να φτάσουν Ευρώπη σταματούν πρώτα εκεί. Είναι διαμετακομιστικό σταθμός. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι Κινέζοι με το Κόσκο, με το λιμάνι του Πειραιά. Τα νησιά Τρίνιδαδ και Εντομπάκο γιορτάζουν την ημέρα της Δημοκρατίας. Είναι τα Καραϊβική, είναι παιδιά, να ξέρετε. Αλλά είναι τα κάτω. Πιο κάτω από την Καραϊβική δεν υπάρχει. Για την Καραϊβική, πιο κάτω από τα Τρινιντάτ και Τομπάκο, δεν υπάρχει. Είναι ακριβώς στη Βενεζουέλα, δηλαδή σχεδόν ακουμπάνε. Πόσο απέχει η Ντία από το Ηράκλειο? Κάπου εκεί, ίσως λίγο παραπάνω. Δεν είναι και πολύ παραπάνω, μην νομίζετε. Εθνική ημέρα στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν ξέρω τι εννοεί. Φαντάζομαι τώρα εννοεί τα σημεία στίξης, αυτά τα σύμβολα που βάζουμε στο... γιατί θαυμαστικό, ερωτηματικό, να χρωματίζουμε τη φωνή, αυτά. Η τελεία, το κόμμα, άνω κάτω τελεία, εισαγωγικά, αποσιοποιητικά, αυτά δεν είναι τα σημεία στίξης, τα σκαλά. Αυτά. Καλημέρα και στη Λιβύα που θα γίνει τα σκάλα. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια της από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να υποθούν πάση θυσία, γιατί αλλού δεν θα τα ακούσουμε, και αυτό με θλίβει ιδιαίτερα. Πρώτον, γιατί μου προσθέτει παραπάνω δουλειά, και δεύτερον, γιατί αν δεν τα πει κάποιος, παιδιά, τα πάντα θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Ο δημοσιογράφος είναι για να ασκεί έλεγχο στην εξουσία. Δεν είναι για να χαϊδεύει την εξουσία. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Στους 105,1 εδώ για την Κρήτη μας, για το Ηράκλειο. Μουσικό κανάλι www.musicokanali.gr. Για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio@musicokanali.gr. Social στη διάθεσή σας, Face, Insta, Twitter. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα στο 28 10 360 260. Θα πάμε σε break και θα γυρίσουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτήν τον κόσμο και τους αιώνες.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, δεν ήθελα να βάλω ντόρς τώρα. Ήθελα να μιλήσω πρώτα και μετά να τους βάλω, αλλά μπήκαν κατά λάθος, οπότε... Κάνα το διάλειμμα λίγο μεγαλύτερο από ό,τι έπρεπε. Γιάννης Άνταμς, καλημέρα. Τι σας εμποδίζει να εκφράσετε τα συναισθήματα που τρέφετε για τους συνανθρώπους σας? Ο ποινικός κώδικας. Ειδικά λέει στους αγαπημένους συνανθρώπους οδηγούς του Ηρακλείου. Καλημέρα Ρινιό, καλημέρα. Let him walk. Πάμε να δούμε τώρα το τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σε κεφτή. Να το βρω μονάχα και να ανοίξει. Αχ, ωραία, άνοιξε. 622. Ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα. Δεν τον ήθελαν στη Μέκα. Δηλαδή ήταν κάπως ο Μωάμεθ για τους Μεκιανούς. Και σου λέει, αφού δεν με θέλεις, αν την κάνω κι εγώ, αν μετακομίσω, να πάω στη Μεδίνα, να τα πω εκεί. Και έτσι, αυτό το που λένε το ουδής προφήτης στον τόπο του έγινε πράξη. Αυτή η χρονιά που μετακόμισε, που μετήκησε ο Μωάμεθ, ο προφήτης Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, είναι το νούμερο ένα έτος του μουσουλμανικού ημερολογίου. Το πρώτο έτος μάλλον, το πρώτο έτος. Το έτος 1. 1820, το 622 μετά Χριστόν. Το 1828 λοιπόν ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Άρε Καποδίστρια. Άρε Καποδίστρια. 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών.

Τερτσέτης Πολυζωίδης είναι οι δύο δικαστές που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Και έτσι γλίτωσε ο Κολοκοτρώνης. Εννοείται ότι θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. It's the blaze across my nightgown. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη φυλακή του Κολοκοτρώνη στο Παλαμίδι, στον Άφλιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάτε να δείτε που κρατούσαν τον ήρωα της, του Μοριά, τον ήρωα της Ελλάδος, τον ήρωα της Τροπουλτσάς. 18, πανέξυπνο άνθρωπο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 1869, Μαύρη Παρασκευή, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει κάμποσα, σχεδόν όλες τις μέρες της εβδομάδας έχει μαύρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μαύρες. Εδώ μιλάμε για Μαύρη Παρασκευή. Μαύρη Τρίτη ήταν η χειρότερη, βέβαια. Μία από τις. Λίγο πιο μετά έγινε η Μαύρη Τρίτη, νομίζω 1910. Μαύρη Παρασκευή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1869, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Κούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ προσπαθούν, επιχειρούν μάλλον, να ελέγξουν την αγορά του χρυσού. Η κυβέρνηση για να αντιδράσει την απελευθερώνει και ακολουθεί ένας πανικός στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού, και έτσι δημιουργήθηκε η Μαύρη Παρασκευή. Ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα, αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Έλα Μελίνα, καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα το 1882 γεννήθηκε ο Καρλ Ραπ, Γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. Οχ, και αύριο έχω σέρβις, 1924, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. Δεν ξέρω πολλά να σας πω για την Βούλα Ζουμπουλάκη. Ξέρω όμως ότι είναι εξαιρετική ηθοποιός και κυρίως την ξέρουμε από το. Την ξέρουμε και από ελληνικές ταινίες. Δηλαδή δεν μπορώ να την περιγράψω αυτή τη στιγμή. Δεν έπαιζε πρώτους ρόλους. Η Ζουμπουλάκη ήταν ως επιτοπλίστων θεατρική ηθοποιός. Και στη Στέλλα έπαιξε, και στον Ήλιγκο με την Ζωή Λάσκαρη. Συνήθως έκανε την κυρία του καλού κόσμου. Κυρία του καλού κόσμου. Δεν ήταν δηλαδή από τις πρωταγωνίστριες που τα σπάγανε. 1937 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τάκης Λουκανίδης. Παιδιά, ξέρουμε για τον Κούδα, ξέρουμε για τον Δωμάζο, ξέρουμε για τον Μίμη τον Παπαϊωάννου, ξέρουμε για τον Μαύρο, ξέρουμε για τον Σαραβάκο. Τάκης Λουκανίδης, ο ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, ήταν για πολλούς ο πληρέστερος ελληνικός Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και για τον Χατζηπαναγή ξέρουμε, για να μην παρεξηγηθείτε, να μην πείτε ότι... Αλλά νομίζω ότι ο Τάκης ο Λουκανίδης, που δυστυχώς εγώ δεν τον πρόλαβα να τον δω να παίζει μπάλα, είναι ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Φοβερός, φοβερός. 1845 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής, φιλέλληνας. Φιλικός μάλλον. Προσέφερε πολλά στην Ελληνική Επανάσταση. Βέβαια έκανε και τη ζωή του και μάλιστα αυτοκτόνησε από τα πολλά χρέη που είχε κάνει. Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός, φιλικός. Έφυγε από τη ζωή του 1920, κορίτσια το ξέρετε σίγουρα, Πέτερ Καλ Φαμπερζέ. Φαμπερζέ με το γαλλικό όνομα, ο Ρώσος Κωνσταντινοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Πέτερ Φαμπερζέ. Τα αυγά του Φαμπερζέ. Φοβερός ο τύπος, έτσι. Ένας από τους μεγαλύτερους Ρώσους χρυσοχώους. Ένα αυγό διακοσμημένο και
από την Αγία Πετρούπολη, εκεί έγινε, ξεκίνησε την ιστορία του, το Αυγό Φαμπερζέ, μετά μεταφέρθηκε στην Αγγλία. Δεν είναι πολλά, είναι 69 νομίζω. Δεν σώζονται όλα, αλλά σίγουρα είναι 69, έφτιαξε μάλλον 69 αυγά. Υπάρχουν απλά, υπάρχουν και αυτοκρατορικά. Δεν θυμάμαι να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. 69 είναι, δεν σώζονται όλα αυτό. Κρατάμε αυτό. Το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρές, Γαλλίδα συγγραφέας. Δεν την ξέρω, δεν έχω διαβάσει κάτι. Είναι αυτή που έγραψε το «Καλημέρα θλίψη». Αυτά έγιναν σαν σήμερα μία μέρα σαν και δια αν τον κόσμο για τους αιώνες. Χωράει ένα τραγούδι ακόμα, δεν θα μας πάει η Μαντόνα στο break. Εδώ να μείνετε στο μουσικό κανάλι στο 105,1, να έρχεται το επόμενο ημίωρο, το οποίο είναι γεμάτο από ειδήσεις από την Κρήτη μας, από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από τον πλανήτη Γέλα. Δέσποινα, καλημέρα. Παναγιώτη, καλημέρα, καλημέρα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Και πάλι σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Μαριέλα, καλημέρα Ανά Ελένη, Μάνο καλημέρα. Φώτη καλημέρα. Θολό το τοπίο λειτουργία στα ιδιωτικά ιατρία και στην Κρήτη εννοείται. Καταγγελίες, φωτιά και αγώνας δρόμου. Μήπως μπορέσουμε να βρούμε λύση για να γίνονται πιο συστηματικοί έλεγχοι. Γεμάτη και η Κρήτη από παράνομα ιατρία ως θεραπείες χωρίς άδεια. Και όλα αυτά στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη που συγκλώνει στο Πανελλήνιο. Υπάρχουν καταγγελίες στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης και είναι συνεχείς. Όπως αυτές που έγιναν για κτηνίατρο στα Χανιά που φέρεται να έκανε μπότοξ, αλλά και για πρώην οδοντίατρο στο Ηράκλειο που φέρεται να συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια για απαχαίωση εντέρου. Και ξέρεις, μπορεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος με όλες αυτές τις ιστορίες. Ιδιαίτερα αυτή η περίπτωση της συνταξιούχου οδοντιάτρου που φέρεται να διεύθυνε παράνομα ένα κέντρο ληστικής υγείας, πραγματοποιώντας κιόλας επεμβάσεις εντέρου. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ρισκάρετε την υγεία σας. Υπάρχει θέμα σοβαρό με την κίνηση στην πόλη του Ηρακλείου, κυκλοφοριακό έμφραγμα και στην Κηπούπολη, ουρές οχημάτων έξω από τα σχολεία κάθε πρωί που περνάς. Είχαμε και στις Φλόγες ένα όχημα στο Μηλοπόταμο και φωτιά σε επιχείρηση στην παραλιακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και βέβαια οι τιμές των καυσίμων που δεν είναι μονοκριτικό, ένα πανελλήνιο. Αλλά είναι μια γάγκρενα ουσιαστικά πραγματικά φρενάρει τα πάντα όλη αυτή η ιστορία. Με την αγωνία των καταναλωτών και των επαγγελματιών να κορυφώνεται. Διότι ακριβαίνουν όλα, δεν μπορείς να πας πουθενά, το σκέφτεσαι 2 και 3 φορές. Έχουμε και τα κρατικά μαγειρέματα, έτσι, στον Άγιο Νικόλαο. Σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου, έχετε και δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν στάθμευση στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου για τα κριτικά μαγειρέματα. Έτσι, οπότε αν αποφασίσετε να πάτε, να βρεθείτε εκεί, να ξέρετε ότι μπορείτε να σταθμεύσετε το όχημά σας στο πάρκινγκ της Μαρίνας του Αγίου Νικολάου, όπου από τις 5 και μετά θα είναι δωρεάν. Αυτό. Αυτά συμβαίνουν στο νησί μας, στην Κρήτη μας, σήμερα 5η, πρώτη τελευταία εργάσιμη, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Δώστε μου μια ανάσα να περάσω, να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να κουβεντιάσουμε για την γυναικοκτονία πάλι, για τη μία ακόμα γυναικοκτονία. Εκεί στην Ιγουμενίτσα. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που εμείς, εντάξει, ακόμα μεγάλο ζόρι δεν τραβάμε, αλλά... Δηλαδή αν θα πεις ότι θα πούμε ότι δεν γίνεται διαφορετικά και πρέπει να πατήσω το κουμπί, θα συμβεί Δεκέμβρη μήνα, ούτε καν Νοέμβρη. Έχει μπει στο τραπέζι επιδότηση ως 40 λεπτά στην Αντλία. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Στην Αντλία, όχι επιδοτήσεις. Να δούμε τι έγινε στον Κηφισό, γιατί τα απόβλητα δεν περνάνε απλά ανάμεσά μας, τα αναπνέουμε κιόλας, έτσι. Είναι ένας κινούμενος οχετός που εκεί στον Κηφισό δημιουργεί πραγματικά πρόβλημα. Και στον Κηφισό κιόλας, που είναι πάντα μποντιλιαρισμένος, έτσι. Ευτυχώς έχουμε παράταση εμπορικής ανακοχής ανάμεσα στις ΗΠΑ και Κίνα. Και τελικά μου φαίνεται ότι ο Τραμπ είναι αυτό το σκύλος που γαυγίζει δαγκονή σε άλλα.
Θα δούμε λίγο και την τηλεργασία με επιδότηση 90%. Το νέο πρόγραμμα για προσλήψεις από ορεινές και νησιωτικές περιοχές που είπε η Κεραμέως, αλλά δεν έλαβε υπόψη της άλλα πράγματα.

Οι συνομιλίες ακόμη μία φορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Βρετανικό Μουσείο για τα κλειπτά του Παρθενώνα οδηγήθηκαν σε ναυάγιο. Ήταν μόνο για να το πούμε δηλαδή.

Έτσι, έτσι είναι, Κώστα. Άνοιξε ο δρόμος της επιστροφής στο χωριό. Σε ποιο χωριό, Κωστή μου, που δεν χτίζεις ούτε με οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων. Να κάνεις τηλεργασία, τι χρειάζεσαι. Πρωτίστως στη τηλεργασία, εκτός από μια κούπα καφέ και τις μπιζάμες σου. Τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ίντερνετ. Που όταν έχει καλό καιρό, χαρά Θεού στο χωριό, το ίντερνετ σέρνεται. Αν έχει κακοκαιρία, κόβεται και μια εβδομάδα, δεν το συζητώ. Άντε και είσαι στο χωριό. Αρρώστησες. Που στην ευχή θα χρειαστεί να θα βρεθεί ασθενοφόρο. Και αν βρεθεί, θα φτάσει στην καλύτερη μετά από 2,5-3 ώρες. Για να πας και να εξαγγείλεις τέτοιο πρόγραμμα και να δώσεις τέτοια επιδότηση, πρέπει να έχεις φτιάξει και τις υποδομές.

Σε ποια χώρα? Εδώ έχουμε άλλα πράγματα, παιδιά. Έχουμε άλλα πράγματα να ασχοληθούν και τα μαρτύρησε όλα ο υπνοθεραπευτής Κομιανός, Νάσος Κομιανός, τον ανακριτή. Ο επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων Γιάννης Παπαθεοχάρης τον σύστησε στο Γιώργο Μαζονάκη. Στο 1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η περιουσία των γιατρών που είναι τώρα στον Κορυδαλό, των γιατρών του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γκάκα. 1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί ανέρχεται η περιουσία του. Έχετε το νου σας, γιατί αυτά τους τα έχετε δώσει εσείς. Εσείς όχι, αλλά... Μία κλινική όπου δεν ξέρω αν ήταν η ίδια ή αν ήταν άλλη, αν ήταν εμπλεκόμενη, αν ήταν συγκοινωνούντα δοχεία, είναι αυτή που διαφήμιζε ο Σπυράδωνης με την κλινική πλασμαφαίρεσης που διαφήμιζε σε σημείο που μπορεί να μπλεχτεί και δικαστικά, έτσι. Μπορεί να μπλεχτεί δικαστικά. 150 ευρώ έπαιρνε τη συνεδρία ο υπνοτιστής. 150 ευρώ. 150 ευρώ για να σε πάρει ύπνος. Και μετά λέτε ακριβώς τους ψυχιάτρους που παίρνουν 50-60 ευρώ την επίσκεψη. Πείτε ό,τι θέλετε. Κομπογιανίτες να υπάρχουν να σας κορυδεύουν και από εκεί και πέρα. Δώστε μου να δω ένα μήνυμα που μου ήρθε από την Άννα Ελένη. Ναι, βέβαια. Μπάφος, νανογυλαίκα, πλασμαφαίρεση, μπότοξ, ξυλόλια, κομπογιανίτες, υδροθεραπείες, τσαρλατάνοι, κλινικές ευεξίες απατεών, ψευτογιατροί, νότια Medicare. Έγιναν όλα αχταρμάς, παιδιά. Όλα αυτά μέσα σε λίγο καιρό σκάσανε. Έλα Μέρη, καλημέρα. Η γνωστή του Ηρακλείου παίρνει 60 ευρώ στην ύπνωση. Αχ, Παναγία μου, παιδιά, ειλικρινά σας μιλώ. Τόσο ανάγκη τα έχουμε, ειλικρινά, τόσο ανάγκη. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, να βγούμε, να κάνουμε παρέες, να μιλήσουμε, να συναναστραφούμε.

Και έχουμε και τα 27 πολιτήρια αναμνηστικών, έτσι λέγονται. Πολιτήρια αναμνηστικών είναι τα μαγαζάκια που πουλάνε αναμνηστικά στην Ακρόπολη, στην Κνωσό, που τα βλέπουμε απέναντι από την Κνωσό, στους Δελφούς, σε Επίδαυρο, Μυκήνες, Ολυμπίες. 50.000 ενίκιο. 50.000 ενίκιο για 27 μαγαζάκια αναμνηστικών. 1.800 ευρώ το ένα. Μιλάμε για ατελείωτη ροή έτοιμων πελατών. Χειμώνα, καλοκαίρι, μηδενικό ανταγωνισμό. Τίποτα, μηδέν ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Προϊόντα με προσπόληση με σφραγίδα ελληνικού μουσείου, σε εισαγωγικά του σφραγίδα, το καταλαβαίνετε. Σε εξωφρενικές τιμές, άρα με μεγάλο κέρδος. Και αυτά τα δώσαμε. Το κράτος θα παίρνει 50.000 ευρώ ενίκιο από 27. 1.800 το ένα. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Αυτό που έλεγα το πρωί, πώς το είπε ο Παπανδρέου, ο συγχωρεμένος, Τσοβόλα, δώστα όλα, έτσι, Κυριάκο, δώστα όλα.

0: παιδιά, έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα. Ψάχνουμε πάλι σύννεφα για να πέσουμε. Το κλασικό έπεσε από τα σύννεφα και τα ανακαλύπτουμε όλα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα ανακαλύψαμε τους τορτιστές, τους πλασμασφαίρες, τους τσαρλατάνους κάθε λογής, με δήθεν και καλά ντεμεκ επιστημονικούς προσδιορισμούς, με φοβερούς τίτλους που πουλάνε ελπίδα. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος, παιδιά, θέλει να του δώσουν οδηγίες για να ζήσει τη ζωή του. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνο του. Χρειάζεται συνταγή ζωής. Και δεν πάει σε αυτούς γιατί θέλει θεραπεία τώρα, για να γίνει καλά. Ψάχνει να γίνει ευτυχισμένος. Να του πουν τον τρόπο, κάποιος να βρεθεί, παιδί μου, να του πει με τι τρόπο θα είναι ευτυχισμένος. Και δεν θέλει να παλέψει για την ευτυχία του. Δηλαδή να κάτσω, να ασχοληθώ για να είμαι ευτυχισμένος, να βγω, να μιλήσω, να συγχρονιστώ, να κάνω φίλους, να γελάσω, να πω ανέκδοτα. Όχι, το θέλω εύκολο, το θέλω να μου το δώσουν την ευτυχία. Καταλαβαίνεις, να περιμένω εγώ στο σπίτι ή στο ιατρείο και να έρθει ο άλλος και να μου προσφέρει την ευτυχία χωρίς κόπο. Δεν είναι κάποια πτυχή της ζωής μου. Ναι, εμένα έχω τα ζόρια μου, έχω την ακρίβεια, βάλομαι από παντού. Έχω αυτούς τους 300 εκεί πάνω στην Αθήνα που με παιδεύουν, που μου δημιουργούν, που βάζουν εμπόδια. Στη δουλειά δουλεύω πολύ, κουράζομαι κτλ. Αλλά δεν κάνω μία μικρή στροφή μες στη ζωή μου για να ψάξω να βρω εγώ την ευτυχία μέσα στους διαδρόμους, στο δέδαλο της ζωής μου, να αλλάξω κάτι, μια εναλλαγή μέσα στη ζωή μου για να έρθει η ευτυχία. Όχι, θα μου τη φέρει κάποιος γιατί μας τη χρωστάει. Αυτό πιστεύω. Κατάλαβες. Ακόμα και τον πόνο μας και την κούρασή μας και την ταλαιπωρία μας δεν την απολαμβάνουμε. Τα θεωρούμε εμπόδια. Δεν θεωρούμε πλέον ότι να κοπιάσουμε, να πονέσουμε, να στεναχωρηθούμε είναι μια φυσική κατάσταση την οποία ούτως ή άλλως θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τη ζήσουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, θα τη ζήσουμε. Αυτή όμως θα ομορφύνει ακόμα περισσότερο την ευτυχία όταν θα έρθει. Άσε που έχουμε και ένα κακό πλέον ως άνθρωποι. Αναγνωρίζουμε την ευτυχία όταν αυτή ήδη μας έχει προσπεράσει. Τότε γυρνάμε το κεφάλι πίσω και λέμε, αχ, τότε ήμουν ευτυχισμένος. Άλλο πράγμα κι αυτό. Είχαμε και το βιτιοφόρο, μια και μιλάμε για έλλειψη ευτυχίας, να ρίχνει μέσω φρεατίου στο Κηφισό, όχι κακά, αλλά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητος της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου. Είχαμε δύο συλλήψεις, η εταιρεία του βιτιοφόρου παραλαμβάνει απόβλητα από πολλά μέρη, αλλά και από νοσοκομεία, όπως είναι το νοσοκομείο το Αττικό. Και εδώ μπλέκεται ο Μπουμπούκος. Όσον αφορά στον πλανήτη, πολύ ξύλο στη Γαλλία, πάρα πολύ ξύλο στη Γαλλία. Βγήκαν έξω οι Γάλλοι να διαμαρτυρηθούν γιατί πέρασαν ένα νομοσχέδιο που η αστυνομία σε περίπτωση που σκοτώσει κάποιον στον δρόμο μπορεί να πέσει τα μαλακά, χοντρά χοντρά σας τα λέω για να συνοηθούμε. Και έφαγαν το ξύλο της αρκούδας, πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο, φοβερές εικόνες. Εικόνες που δεν ταιριάζουν με δυτικό κόσμο. Πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο, παιδιά. Ανεβαίνει και ο φασισμός. Δεν έχουν και ηγέτες οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό και αντιδράει ο κόσμος. Μόνο εδώ δεν αντιδράμε. Δεν υπάρχουν ηγέτες, παιδιά. Δεν υπάρχουν. Και βγαίνει ο Μακρόν τώρα να μας πει ότι η Γαλλία έχει έλλειψη καυσίμων. Αν ήξερε παπάρα τους αγωγούς καυσίμων από τη Ρωσία. Θα βγει ο κόσμος στον δρόμο, θα βγουν οι λαοί, θα κατεβούν στους δρόμους και δεν θα ξέρετε που θα κρυφτείτε. Ειλικρινά σας μιλώ. Με ένα περισπούδαστο ύφος να κάνει δηλώσεις και να μιλάει για έλλειψη καυσίμων. Και να τα ρίχνει στη Ρωσία. Μας έχουν εμπλέξει ως Ευρωπαίους έτσι, σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία που μόνο στο κέρδος δεν είμαστε. Και ο κέρδος, τεράστια χασούρα. Όχι, όχι, δεν τρελαίνομαι με τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν τρελαίνομαι. Θα πω το κλασικό, έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αλλά να σου πω κάτι, κοιτάω και λιγάκι με λίγο πιο προσεκτική ματιά. Το έλεγα και το πρωί και μου είχε στείλει μήνυμα μια κοπέλα και έλεγα, νομίζω κοπέλα, για το τι γίνεται με τους εισαγγελείς και τη ζωή. Και λέω ότι εδώ πρώην Υπουργός Υγείας, νυν Υπουργός Μετανάστευσης, επικοινώνησε με τον δολοφόνο γιατρό του Μαζονάκη και δεν βρέθηκε ένας εισαγγελέας που να ζητήσει άρση απορρίτου των τηλεφώνων. Ούτε ένας. Δεν βρέθηκε, παιδιά. Στέκει, δεν στέκει. Εν τω μεταξύ, κάπου έπεσε το μάτι μου ότι το λιμάνι του Λαβρίου πωλείται σε Ισραηλινούς. Παιδιά, δεν θα μείνει τίποτα ελληνικό, έτσι, να το ξέρετε. Εντάξει, ένα αστείο έκανα. Ένα αστείο έκανα. Δηλαδή δεν ήταν και τόσο τραγικό. Τώρα το είδα. Δεν το είχα δει πιο νωρίς το μήνυμά σου, Αποστόλη. Ειλικρινά δεν ξέρω αν με ακούς ακόμα. Μην κοροϊδεύεις, λέει, το θάνατο των ανθρώπων. Μιλάς για αυτό που είπα για τα κέντρα αντιγύρανσης. Έλεγα το πρωί, κάπου διάβασα, κάπου κάποιος μου στείλε ένα μήνυμα για τα κέντρα αντιγύρανσης και ότι μας κοροϊδεύουν και τα λοιπά. Και λέω στο τέλος της γραφής, κατά μία έννοια, κάνουν αυτό που υπόσχονται. Αυτά που μας είπε ο Υπουργός, τα κέντρα αντιγύρανσης δηλαδή, κάνουν αυτά που υπόσχονται. Δεν προλαβαίνεις να γεράσεις. Πεθαίνεις νέος, όμορφος και υγιής. Και όπως θέλεις, μου λέει ότι να μην κοροϊδεύω, να μην ερωνεύω το θάνατο των ανθρώπων, αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω, το θεωρώ. Δεν το θεωρώ τόσο τραγικό, τόσο τραγικό. Για την γυναικοκτονία δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε δυστυχώς, αλλά έχουμε ένα θεματάκι ως κοινωνία και από τα μηνύματα που λαμβάνω και από γυναίκες, παιδιά, και από γυναίκες, δεν θα πω ονόματα τώρα, γιατί και το τελευταίο μήνυμα μου το έστειλε μια ακροάτρια με σπάνιο όνομα, οπότε θα την κρεμάσω άμα το πω. Αλλά να θέλετε να σας παρακαλώ πάρα πολύ να ξέρετε ότι δεν φταίει η γυναίκα. Η δολοφόνο μία είναι η γυναίκα που τα είχε με Αλβανό. Και τι είπα να πει Αλβανό. Και δεν φταίει και μία προηγούμενη που τα είχε με μικρότερο. Και μία τρίτη που προκάλεσε. Και μία τέταρτη που... Τι είναι αυτά που φορούσε. Τα έχετε ακούσει, μωρέ. Από μένα τα ακούτε πρώτη φορά.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Και τι δουλειά είχε εκείνη την ώρα εκεί, τέτοια ώρα εκεί, πώς το λένε, και εκείνη γιατί δεν έφευγε τόσο καιρό, ή αν έφευγε, γιατί έφυγε και τον παράτησε. Δηλαδή δεν τα βάζει κανείς με εσάς, παιδιά, ειλικρινά σας μιλώ. Είναι φοβερό, όλοι οι άλλοι φταίνε, πάντα οι άλλοι φταίνε. Πάντα οι άλλοι φταίνουν. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Εδώ κάναμε αγώνα για να τους πούν γυναικοκτονίες, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι κατηγορία ξεχωριστή, παιδιά. Είναι πατριαρχία, είναι πώς το λένε. Εν τω μεταξύ, στις φυλακές του Κορυδαλού τώρα, υπάρχει ένα ηχείο που δεν το έχουν βρει. Και παίζει Μαζονάκη όλη μέρα. Η γιατρός, η Ιράκα, δεν βγαίνει στο παράβλιο. Δεν βγαίνει, παιδιά. Αυτά, τέλος, κακές ειδήσεις. Πάμε να δούμε πράγματα που δεν μας ενοχλούν, εκτός από τα κάψιμα. Θα ρίξουμε μία ματιά στον καλό μας τον καιρό, που καλοκαιράκιδες σας έχω καλά νέα. Φτιάχνει ο καιρός, βέβαια, η θερμοκρασία δεν θα είναι αυτή που θα θέλατε. Αλλά ο καιρός φτιάχνει. Και να δούμε πότε θα δούμε εμείς ξανά βροχούλα, εμείς χειμωνάκηπες. Πάντως αυτή τη δροσιά εγώ την απολαμβάνω. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ την απολαμβάνω. Θα ρίξουμε και μία ματιά στα αθλητικά μας. Παίζει και η ομάδα μας σήμερα, η εθνική, η εθνικάρα μας. Μπαίνουν και στο χορό οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, οι ομάδες μπάσκετ. Θα δούμε δηλαδή τις πρεμιέρες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Euroliga. Και θα δούμε και πόσο σημαντικό είναι αυτό το Nations League, δηλαδή τι κάνουμε, γιατί αγωνιζόμαστε, γιατί παιδευόμαστε.

Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα. Παίζουμε Σερβία για το Nations League και είναι σημαντικό το Nations League. Να διεκδικήσουμε καλύτερη θέση στο δρόμο για το Euro 2028, το οποίο θα γίνει στην Μεγάλη Βρετανία. Ιρλανδία, Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. 2028. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-2 των τεσσάρων ομίλων συν τις δύο καλύτερες τρίτες και αυτές που θα μείνουν στην πρώτη κατηγορία. Συνολικά 12 εθνικές θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Οπότε θα αποφύγει πολλά μεγαθύρια: Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Δανία, Βέλγιο και δεν συμμαζεύεται, εν πάση περιπτώσει. Άρα η Ελλάδα θα είναι ισχυρή στον ομιλό της και θα έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης σε μια μεγάλη οργάνωση. Πρέπει το 1-2 να κάνουμε στον όμιλο είναι δύσκολο, διότι ο όμιλος έχει δυνατές ομάδες, δύο δυνατές ομάδες, Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα είναι όμιλος. Πρέπει να κάνουμε το 1-2, αν όχι να είμαστε στις καλύτερες τρίτες και αν όχι να περάσουμε, να παίξουμε μπαράζ με τις δύο καλύτερες στην τέταρτη θέση με τις δύο χειρότερες της τρίτης. Δεν ξέρω, σας μπέρδεψα. 1-2 οι θέσεις είναι εύκολο. Το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά είναι πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο να το πετύχουμε. Νομίζω ότι 1-2 θα είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Η Γερμανία και η Ολλανδία. Αν μπορέσουμε να βγούμε στην τρίτη θέση, οι δύο καλύτερες τρίτες περνάνε μαζί με το 1-2. Περνάς. Αν είσαι από τις δύο καλύτερες τρίτες, περνάς χωρίς τη δεύτερη συζήτηση. Αν είσαι στις δύο χειρότερες τρίτες, θα παίξεις μπαράς με τις δύο καλύτερες τέταρτες του ομίλου, της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υποβιβάζεσαι και μπαίνεις στο γκρουπ των ισχυρών και θα μπεις με δυνατά στην κλήρωση. Άρα, σήμερα είναι μονόδρομος η νίκη. Είναι μονόδρομος η νίκη. Οι ομάδες που θα κατακτήσουν τις θέσεις 1-2 των τεσσάρων ομίλων συν τις δύο καλύτερες τρίτες είναι αυτές που θα μείνουν στην πρώτη κατηγορία. Συνολικά 12 εθνικές και θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για τα προκριματικά του 2028 που θα γίνει σε Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία. Παραλαμβάνω, 6 Δεκεμβρίου θα γίνει στο Μπέλφαστ η κλήρωση. Έλα, Βίκυ, καλημέρα.

Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε, το Nations Link δεν είναι αγκαρία. Πρέπει να πάμε καλά, πρέπει να κατακτήσουμε 1, 2, 3 στις θέσεις. Αλλά όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινούν σήμερα το βράδυ στο Βελιγράδι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό μας παιχνίδι, ίσως. Πιο σημαντικό μας παιχνίδι. Μπαίνουν και οι ομάδες μας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, να δώσουν την πρεμιέρα του EuroLeague. Σε ένα δευτερόλεπτο να ανοίξει το πρόγραμμα της τηλεόρασης για να σας πω ακριβώς πού θα δείτε τι. Παναθηναϊκός Παρίς στις 9 και 4, Μπασκόνια Ολυμπιακός από το Nova 4, Μπασκόνια Ολυμπιακός από το Nova Prime, και Σερβία Ελλάδα 9.30 ώρα Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο Σερβία Ελλάδα από το Βελιγράδι. Εγώ τι θα δω, καλημέρα Δημήτρη. Θα ξεκινήσω να βλέπω Παναθηναϊκό, να δω πώς θα τα πάμε, και 10 παρατέταρτο θα το γυρίσω στο ποδόσφαιρο.

το Σαββατοκύριακο έχουμε και το Super Cup. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και την Κυριακή ο τελικός του Super Cup. Κυριακή παίζουμε 10 παρατέταρτο πάλι με τη Γερμανία, Γερμανία-Ελλάδα. Τα του ποδοσφαίρου θα τα δούμε από τον Α, έτσι.

ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, έτσι και θα συνεχίσει. Ένας ολόλαμπρος ήλιος πάνω από τα κεφάλια μας, 23 βαθμούς ανώτατη θερμοκρασία. Σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου. Ίδιο παρόμοιο σκηνικό και αύριο Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα είναι 2 βαθμούς πάνω στους 25. Ένα βαθμό πάνω ακόμα επιπλέον το Σάββατο στους 26. Κανένα συννεφάκι πάνω από το κεφάλι μας. Την Κυριακή όμως όλα θα αλλάξουν. Η θερμοκρασία θα πέσει κάτι στους 24 βαθμούς. Αλλά θα ξεκινήσει ένα ψηλό βραχό το ξημέρωμα της Κυριακής. Θα μετατραπεί σε βροχή και θα κάνει fade out 6 ώρα το απόγευμα. Ωραία βροχούλα με βοριαδάκι, που σημαίνει ότι θα είναι καθαρή. Μετά πάλι θερμοκρασία ανεβαίνει κατάτι, ήλιος. Και κάπως έτσι θα μας πάει ο Σεπτέμβρης, που είναι φυσιολογικό και καλό. Πρωτοβρόχια κτλ. Έτσι δεν τα ακούτε πρώτη φορά από μένα, τα ξέρετε.

Πάμε στα γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στα καύσιμα. Μίδια και παράλλαχτα με τη χθεσινή ημέρα. 1-2-1-59 από την Αιτζία στο Γάζι, στη Βενιζέλη. 1-2-1-59 λέει και στην Ουλφ Πάλμε στην ΕΚΟ. Δεν ισχύει όμως. Άλλα δηλώνει, άλλα είναι στο πρατήριο. Από τα πιο ακριβά, 2-199. Από τα πιο ακριβά στην περιοχή των φθηνών. Δεν ισχύει. Το 2-159 της Αιτζίαν στο Γάζι ισχύει. 2-176 από την Γουίνση Χριστομιχάλη Ξυλούρη. 2-176 από την ΕΚΟ στη Μάνο Κατράκη. Η ίδια τιμή επίσης από την ΕΚΟ στο δρόμο προς Μαλάβες. 2-178 από την Αιτζίαν στην Μάνο Κατράκη. Για τιμή από την BP Μήνος και Στράβωνος. Για τιμή από την ΕΚΟ Παύλου Ζωγραφιστού. Και νομίζω και στην Κλεάνθη η Αιτζίαν έχει 2-1-78. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων. Δίζελ κίνησης 2-0-89 από την ΕΚΟ στην Λαφπάμα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, διότι και το άλλο ήταν δεν ήταν σωστό. 2,159 αυτός και σίγουρα από την Αιτζία στο Γάζι, δηλαδή όσο η αμόλυβδη τόσο και το ντίζελ. 2,179 η αμόλυβδη το ντίζελ κίνηση στην Αιτζία στην Κλεάνθη. Ίδια τιμή από την Αβίνη στη Λεωφόρο Κνωσού και μετά πάει ανεβαίνει. Αυτά, εδώ να μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι σε 105,1 και το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι όμορφα. Καλά να είμαστε, να τα πούμε την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας. Από τις 8 μέχρι και τις 10 όλη την εβδομάδα για να μαθαίνουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε. Σας αφήνω στα καλά χέρια των Pet Shop Boys.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 11,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Τώρα πια το ξέρετε το κόλπο. Καθυστερώ λιγάκι για να συνολιστώ και από τις δύο μπάντες και τις τρεις μπάντες. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που είναι τα ματάκια σας. Για μια ακόμη μέρα 12 με 2 εδώ. Εδώ, μωρά, εδώ 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Και για κουτσομπουλιό, ξέρετε πού. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Ανούλα, καλημέρα Δημήτρη. Όλα τα καλά παιδιά μαζεύονται εκεί που πρέπει να...

το θυμήθηκες αυτό, Κωστάκι μου. Μπίτερ Χάινε, ρε. Την πρώτη καλημέρα για το Ηράκλειο, η δεύτερη για τα Αθήνα. Πιστεύω ότι βρήκαμε κάποιο τρόπο να απελευθερωθούμενο. Ο λίγο, λέω τώρα εγώ. Καλημέρα στη Βεσσινία, στο φύλλα των Γεώργιων. Είδε σήμερα επισήμως. Περίφημος Καραβογγύρης και πρώην συνάδελφος μου από τα καλά παιδιά. Good day to Manchester, Γιαννάκη. Δεν ξέρω αν έχεις παρέα. Χαιρετάω εσένα. Αν έχεις παρέα, πες μου το.

Με τσιγκλάς, με τσιγκλάς. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Καλά, και στη Νότια, μωρέ, και στη Νότια.

Διότι η Νικόλα μου, ναι μεν η Ελλάς εφήβρε την δημοκρατία, αλλά από εκεί και πέρα τα ίχνη της εχάθηκαν στο παρελθόν.

Μάγκελε, καλημέρα σαν τον Άγιο Νικόλαο. Ρε εσείς, κάτι, ποιος. Είναι δυνατόν να ξεχνάω αυτούς που μας φιλοξενούν καθημερινά. Πνιγικά.

Πάλι αλληγορικά μιλούσα. Γιατί μιλούσα αλληγορικά, αφού το ξέρεις ότι το βάθος κήπος είναι ιδιοκτησία μας. Κανείς δεν μας την παίρνει. Την ιδιοκτησία, δηλαδή, εκτός αν χρωστάμε, οπότε υπάρχουν τα φαντς που τα έχουν πάρει για μια δεκάρα και θα μας την παίρνουν. Αλλά εμείς δεν δανειστήκαμε για το βάθος, ούτε για τον κήπο.

Θα το πάρω λίγο ανάποδα, Μανουλάκιου. Δεν καλό να μην γες κακού, γιατί η Κρήτη διψάει για βροχούλες, αλλά είναι και ο καιρός του τρίγου. Θα μου πεις, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Τι να πω. Εντάξει, θα γίνει κάποια ζημιά πάλι, θα γίνει. Αλλά το νερό είναι απαραίτητον.

Είμαι σίγουρος αν μπαίνανε κι άλλοι στο τσάτ θα παραξηγιόμαστε. Κοίτα, τον πίνουμε και καλό να μας κάνει. Τον καφέ εννοείς ασφαλώς. Δεν πάει το μυαλό μου σε κάτι άλλο εμένα, γιατί ξέρω το ποιόν σου. Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη. Τώρα το είδα, παιδιά, τώρα το είδα. Εντάξει, δεν μπορώ να τα βλέπω όλα. Τι κάνω, πάρω και τρίτο λαπιτόπι. Πάτε από παντού, www.musicocanali.gr. Πατήστε απλά το λιγκάκι που έχω βάλει σήμερα στις ανακοινώσεις για να δείτε τι τραβάω. Τι τραβάω.

Ναι, κλείτη καμιά φορά η παρεξήγηση της παρεξηγήσεως. Είχα την τιμή να υπηρετήσω κι εγώ στα στρατά. 28 μήνες μου φάγανε από τη ζωή μου και μου δώσαν και ένα μπουλό. Και απολυτήριον βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, άλλο επιστράτευση και άλλο ενημέρωση στοιχείων, αγόρια. Και κορίτσια, γιατί υπάρχουν και κορίτσια. Σε ταχτά διαστήματα, αχ, και καλά, τώρα είναι όλα διαδικτυακά. Να ξέρετε τι τραβάγαμε εμείς για τις ενημερώσεις που τα κάναμε όλα με το χέρι. Ένα-ένα γραπτά. Όχι τίποτα άλλο για ενημέρωση. Αμέσως, επιστράτες. Πού τι γίνατε, μωρέ, επιστράτες.

Θες να τρομάξεις. 1957 μου έχει μείνει αξέχαστη, αξέχαστος ο αριθμός, γιατί τόσα ακριβώς ενημερωτικά δελτία είχα στείλει όταν ήμουν σε απόσπαση. Δεν μπορώ να σας πω πού ακριβώς, αλλά σε κέντρο επιστρατεύσεως. Το ασύλλητο της υποθέσεως. Εμείς ζητάγαμε ενημέρωση στοιχείων. Τότε φεύγανε με τα ελτά. Άλλα φτάνανε, άλλα δεν φτάνανε. Άλλοι είχαν αλλάξει κατοικία και δεν τους βρίσκανε. Αλλά υπήρχαν και 3-4 που ήθανε τρεχάτοι να παρουσιαστούνε.

Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γεωργιέ, καλημέρα Βασιλάκη. Πρόσεξε με, πρόσεξε με, αυτό που λες είναι σοβαρό. Δημοτικός φωτισμός εν Ηράκλειο. Άντε. Οι μισές λάμπες δεν ανάβουν και πότε θα τις αλλάξουν, όποτε μπορέσουν. Δηλαδή, πώς κάνεις έτσι, παιδί μου, κρέτα κι εσύ ένα φανάρι

Ανούλα μου, η οργάνωση φταίει, η οργάνωση. Δεν φταίει ο Δήμος. Ποια οργάνωση? Αυτή που δεν έχουμε. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά εδώ που είμαι, αν κάτι τέτοιο συμβεί, έστω και σε δημόσιο δρόμο, κάποιος περαστικός θα το δει, θα πάρει μια ανάλογη υπηρεσία και σε πάντε μία ώρα έχει πάει συνεργείο και την αλλάζει. Απλό. Γιατί υπάρχει οργάνωση. Απλούστατο.

Λοιπόν, πριν αλλάξουμε ημίωρον, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι η συντροφιά μας, όπως κάθε μέρα, είναι η Alex Γιαλιτάκης.gr Consultants. Όταν λέμε consultants, σας εννοούμε σύμβουλοι, άνθρωποι που έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να σας βοηθήσουν σε κάθε βήμα της οργάνωσης ή της αρχής της επιχείρησεώς σας. Αυτοί που μπορούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας ούτως ώστε η δουλειά να πηγαίνει ροδάνι, βρε παιδί μου. Τα λέω με δικά μου λόγια και μ' αρέσει. Απλά από την ιδέα μέχρι στην πραγματοποίηση είναι εκεί να σας βοηθήσουν. Μπείτε alexgiannitakis.gr, θα τα δείτε

Καλημέρα Σταυρή, το είδα πολύ αργά στο βράδυ. Ξεχνάς και τη διαφορά της ώρας. Τα σήματα είναι αμφίδρομα και το ξέρεις. Ότι μου λείπετε, εντάξει, πώς θα το κάνουμε το θέμα. Πάντα κάτι θα μας λείψει σε αυτή τη ζωή.

Και βέβαια είναι κοινός παρανομάς της αυτής για όλους μας. Μας λείπουν τα τουλά, τα πολλά τουλά. Γιατί κατά τα άλλα ευτυχισμένοι έπρεπε να είμαστε που είμαστε στην κατάσταση που είμαστε.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

εδώ η μεγάλη μου φίλη, καθυστερώ λιγάκι, μπας και μπήκε ο Άγιος Νικόλαος μαζί μας, αλλά θα καθυστέριζε ακόμα, οπότε χαιρετούρης από τους 105,1 τώρα προς το παρόν και μετά.

Καλημέρα Κωνσταντίνε, το κουρεματάκι δεν το γλιτώνεις. Με το που θα εμφανιστώ να έχεις έτοιμα τα ψαλίδια. Παιδάκια μου, είναι λίγο δύσκολο να μπαίνω και στο chat του μουσικού καναλιού. Έχω ανοιχτό το άλλο, το ξέρετε, το λινκάκι που είναι ψηλά ψηλά, μπαίνετε και μιλάτε. Παρακολουθώ 3 σταθμούς και νομίζω ότι ο Άγιος Νικόλαος τελειώνει όπου να είναι και θα έρθει στην παρέα μας ξανά.

Είδες με το που είπα, επιστρέψαμε και στους 103,3. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ είμαι. 12 με 2, σας κρατώ συντροφιά και από τις δύο μπάντες και τις τρεις για αυτούς που ξέρουν. Απ' όλα έχει το πανέρι. Όχι, αυτά που γράφουμε στο chat δεν βγαίνουν προς τα έξω. Πρέπει να μπείτε μέσα για να τα δούτε. Δεν είμαι κάραξε το κάλαθο εγώ να τα λέω.

παλιά τον Άκη. Το είπαμε, θα υπάρχει πρόβλημα σοβαρό για καιρό. Δεν περιμένει τώρα. Τώρα και κάνουνε και, τι κάνουνε. Διεχώ και στις Μουρνιές κοντά. Ω, εντάξει, εντάξει ρε παιδί μου. Βήμα, βήμα, γάλι, αγάλι. Θα δούμε τους δρόμους και πάλι. Ποίησης. Οι πολλοί παραπονιούνται για το ΒΟΑ και οι άλλοι παραπονιούνται για αυτά που κάνει ο Δήμος εν Ηρακλείο. Τι κάνουν τώρα, ετοιμάζουν και τι. Τη γαμπαλά. Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πώς θα κυκλοφορείτε, με τα πόδια. Δράτω με τις ευκαιρίες, καλό μεσημέρι σε όλους τους επόμενους. Όλους εσάς που κρατάτε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια και ουκί με το ένα. Και προσέχετε λίγο παραπάνω τους χαζεμένοι πεζοί. Γιατί είναι χαζεμένοι, γιατί όλοι έχουν κολλημένη τη μούρη στην οθόνη του τηλεφώνου. Πώς το είπαμε αυτό, σκρολ, σκρολ. Νόμιζα πως ήταν, πες το μάρκα μπίρας παλιά. Μετά έμαθα ότι θα πει σκρολ. Όχι, δεν έχω τικιτόκι και δεν σκρολάρω. Λίγη παραπάνω παιδάκια εσείς που οδηγείτε. Υπάρχουν τα παιδιά που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο που δεν κρατάνε τον κοκ. Σας περνάνε από όλες τις μπάντες. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και βεβαίως και τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά.

πιο ωραίο είναι, το πιο ωραίο είναι να οδηγείς. Και όταν φτάνεις διάβαση πεζών στη γνωστή ζεύρα, να σταματάς και να βλέπεις την έκπληξη αυτών που έχουν σταματήσει στην άκρη και περιμένουν να περάσουν. Σου λέει τώρα τι κάνει αυτός, σταμάτησε να περάσω ή περιμένει να πατήσω το πόδι μου να πατήξει. Εκπλήττονται οι άνθρωποι και δεν το πιστεύουν ότι υπάρχουν ευγενείς οδηγοί.

Έλα Δημητράκη να τα αρπάξουμε από το μάγκι τώρα. Βγήκε πάλι ο Ταγκίπ στον ΟΗΕ που τον έχει καταδικάσει στη χώρα του αρκετές φορές για την εισβολή και την κατοχή της Βόρεια Κύπρου. Είπε τα δικά του και αμάν έβγαλε 2-3 αμανέδες. Σόγι και καλά να γίνουν 2 τα κράτη. Είναι αυτό που λέμε, τι κάνει ο ΟΗΕ, βγάζει ψηφίσματα τα οποία καταλήγουν στον κάλαθον των αχρήστων. Δεν πάνε να του λένε αυτός αμέτη μου χαμέτη, θέλει να γίνει το δικό του. Και τι κάνει ο ΟΗΕ, καλά ευχαριστώ.

Σας έχω πει αρκετές φορές που σας έχω κρατήσει κάτι που είπε ο Φάμελος, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το έχω κάνει κάτρο μπροστά μου. Ζούμε σε εποχές ιστερικές. Μπέρδεψε το ιστερικές με το ιστερικές, αλλά έπεσε ακριβώς μέσα. Τι είναι αυτό που μου στείλανε τώρα? Η Κομισιόν λέει εκπονή σχέδιων για την ενέργεια στις ευρωπαϊκές. Έλα, στις ευρωπαϊκές χώρες. Για. Τι λες μου,

Είναι αυτό που λένε, οι καλοφαγωμένοι προσπαθούν να επιβάλλουν δίαιτα στους πεινασμένους. Ό,τι θέτε λέτε και ό,τι λέτε θέτε, αλλά που θα πάει, που θα πάει. Έχει ο καιρός γύρισμα.

Τι ψήφισμα θα βγει, θα σου έλεγα τώρα. Αλλά δεν μου επιτρέπει η μόρφωσή μου.

δεν ξέρω γιατί, μου πήγε να μου βγει με ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, αλλά μου βγαίνει εντελώς διαφορετικά, γιατί συντροφιά μας έχουμε ένα όμορφο βανάκι με πολλά άλογα και πλήρες εξοπλισμένο κοκτέιλ μπαρ που έρχεται στο χώρο σας, όπου και αν βρισκόσαστε, καθώς εσείς δεν κάνετε τίποτα

απολύτως, ούτε τρέχετε πάνω κάτω σαν τρελή να βρείτε και να κάμετε. Ο φίλος μου ο Αλέξης με τους έμπειρους συνεργάτες του έχει τα ειδικά διασκευασμένα cocktail bars van για κάθε σας εκδήλωση, για το γάμο, τα βαφτίσια, εταιρικό event, private party, οτιδήποτε βάλει το μυαλουδάκι σας, είναι εκεί πλήρως εξοψυλισμένοι να κάνουν τη βραδιά σας αξέχαστη. Απλούστατα. Είστε ένα κλικ μακριά από την πραγματοποίηση κάθε σας εκδήλωσης.

Δεν ξέρω αν είναι ιός ή κόρη, πάντως εμένα με βασανίζει ένα ψηλό μαλακομπούκομο, όπως λέει ο προσωπικός μου ιατρός. Και είναι η εποχή τώρα βεβαίως που οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες, ή η προσοχή παραπάνω, ζακέτα να πάρεις όταν βγαίνεται το βραδάκι και μην καθέσεις το ρεύμα, μην την αρπάξεις.

Αλέξη μου, μην νομίζεις, το είδα τώρα, μόλις το είδα. Κοίτα, πάω σαν τον Τυρολό από τη μια μπάντα στην άλλη για να μπορώ να τα παρακολουθώ όλα και να είμαι εντός του προγράμματος, αλλά το λέω και σένα ιδιαιτέρως, αν και το έχω πει πολλές φορές τελευταία. Κάποιος μας κλέβει χρόνο. Πάμε για αλλαγή ώρας και δεν πήραμε χαμπάρι. Τα λέμε στην άλλη μπάντα.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Επιστρέψαμε από παντού και από τις τρεις μπάντες από το στούντιο. Έλα, έλα ρε Βαγγέλα, έλα. 105,1, 103,3, μουσικό γανάκι, Λατό FM, καθημερινά εδώ, 12 με 2, μέσα στην καλή μας τρέλα. Προσπαθώ να βγάλω από πάνω σας τη μιζέρια, τα νταουνιάσματα, όλα τα κακά συναισθήματα, να σας κάνω να χαμογελάσετε, διότι το ξέρετε είναι παλιό και καλό, κάνει τους άλλους να ανησυχούν και να μας λένε παιδιά καλά, χαρά γεμάτα, αλλά εμείς έτσι είμαστε και έτσι θα μείνουμε. Ρε εσύ, βγάλε το δάχτυλο από τη μύτη, στο φανάρι βρήκε.

Κι όμως έτσι ήταν, αγόρι μου, μπαρ, ρέστοραν με τέτοιες μουσικάρες, δεν ξαναβγαίνει στο Ηράκλειο. Για εσάς που το προλάβατε, για εσάς που το χάρηκατε. Για Δευτέρα βράδυ ήτανε, Δευτέρα βράδυ. Τι γινότανε τα Σάββατα, δεν υπήρχε Σάββατο. Κάθε μέρα Σάββατο ήτανε.

Το είδα, Γιουργάκη, μην το είδα, ναι. Σε όλο τον κόσμο πόλεμος από εδώ, πόλεμος από εκεί. Ο μεγάλος πόλεμος που γίνεται εν Ελλάδη είναι η μάχη για να βρει κάποιο σπίτι κάτω από 600. 600 να είναι οι ώρες τους, βεβαίως. Το ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί άλλοι αποφασίζουν, άλλοι ποιούν και άλλοι τα γράφουν όλα και κοιτάνε τι θα βγάλουν από το πετσί του κασίδι.

και κάνω τόση ώρα και δεν μιλάω. Διαβάζω όλα αυτά που μου στέλνετε και προσπαθώ να βγάλω συμπέρασμα τι από αυτά μπορεί να ενδιαφέρει και τους υπόλοιπους. Και βεβαίως ένα από τα ωραιότερα που μου στείλατε είναι το «Εμείς ή κανείς». Καινούριο, πες το, μήνυμα του, πες το, σύνθημα του, που μπλέξεις. Ναι, ναι. Τι εμείς ή κανείς. Κανείς ρε, κανείς.

Βασιλάκη, άλλο κακός ψόφος και άλλο κακή ψήφος. Και ξέρεις πολύ καλά ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Και το σύνηθες φαινόμενο ότι κανείς δεν τους έχει ψηφίσει την επόμενη των εκλογών. Διότι βγαίνουν μόνοι της. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Λέω να την πάω για κούρεμα.

Όλα τα περίμενα εκτός από αυτό. Σατανικέ, κουκού. Αυτή ήταν η νέα έκπληξη. Κοίτα, έχουμε φοβηθεί για πάρτισα, γιατί εκεί πέρα βαράνε όπου βρούνε. Και πιθανόν να βαρύσουν και τις καμήλες στο τέλος, γιατί δεν θα έχουν τι άλλο να ρίξουνε. Να προσέχεις, πάρε ομπρέλα, χοντρή.

από τη μια έκπληξη στην άλλη με πας. Εγώ σε έχω, στην έρημο και εσύ είσαι στα λαγκάδια. Και καλά κάνεις, όποτε μπορείς να πηγαίνεις, όχι σαν και εμάς που δεν μπορούμε

Το έχουμε χάσει το παιχνίδι εντελώς. Προσπαθώ να πω κάτι, διαβάζω αυτά που σου λένε. Δεν μου βγαίνει ρε παιδί, δεν μπορώ. Πάντως η συμβουλή μου είναι αυτή. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι τι λέω, γιατί είναι στο τσάτ, αλλά πούλα το κορμί σου ακριβά. Όσο πιο ακριβά μπορείς. Πάρε ρε κιλάκι, πούλα το με το κιλό.

Μανολάκη το βρίσκω πολύ λογικό. Να αλλάξουμε το επίθετό μας και εμείς, παιδί μου. Πώς το κάνει, πώς τον είπαμε ο Παύλος, το κάνει ντεγκρές. Εμείς θα το κάνουμε ντεκρέτς. Γιατί δηλαδή, προκόπα. Δίνει άλλο τόνο, βρε παιδί μου. Και άλλο ύφος. Μπήκε ο ντεκρέτς.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εγγέλθει το μωρέ, μπήκε ο Ντεκρέτς. Σε αυτήν την ηλικία και κρέτς και κρίτς και κράτς, αλλά σε καλή κατάσταση. 105,1 σε λίγο και 103,3 έχουν ακόμα διαφημιστικούλια. Εδώ, καθημερινά 12 με 2 και αν δεν το πήρατε γαμπάρι, αύριο είναι Παρασκευή. Τι φάκαμε για αυτή την εβδομάδα.

Καιρό έχω να το πω, όχι καιρό. Θα πω, το είπα πριν από 2-3 μέρες. Να προσέχετε τους άλλους οδηγοί. Οι άλλοι δεν ξέρουν να οδηγάνε καλά σαν και εμάς. Εμάς.

Να, κάτι τέτοια μου στέλνεις τώρα και με στεναχωρίζει ρε παιδί μου, γιατί είμαι ευαίσθητος χαρακτήρα. Το είπε αυτό η Καριστιανού? Αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή θα φύγει από τη, από τη χώρα? Όχι ρε, όχι γαμότο. Δεν θα φάω μου στα λευριά το μεσημέρι τώρα, να, αυτά μου κάνετε.

άσμα σημαδιακών. We are fade to grey. Όχι δηλαδή πως το γκριζάρισμα και το άσπρο των μαλλιών κάνει καμία διαφορά στην τρέλα. Καμία. Πιστέψτε με. Κάθε χρόνο πάω και χειρότερα. Δηλαδή, όχι εγώ, οι άλλοι μέσα στο βάθος κήπος.

Εγώ τώρα γιατί είμαι σίγουρος ότι εννοείς το Xi Jinping και μου γράφεις ping pong, ο ping pong στη ζήπα. Σήμερα έχουν να τα πούνε οι δυο τους. Να τα πούνε και να μην συμφωνήσουν δηλαδή, διότι ξέρεις, φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη.

Το επιτελείο από το βάθος κήπος μου λέει πες τα τώρα γιατί θα τα ξεχάσεις. Ξεχνάω τέτοια πράγματα. Μα συντροφεύει και το συντροφεύουμε κάθε μέρα. Μιλάω για την alexgelitakis.gr. Είναι μαζί μας, είναι μαζί σας για να σας συμβουλέψουν στο κάθε βήμα μιας νέας επιχείρησης, μιας παλιάς. Να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας, να σας μάθουν πράγματα και θάματα. Βεβαίως είναι παντού, διότι έχουν τα ειδικά διασκευασμένα βαν σε υπέροχα κοκτέιλ μπαρς που πάνε παντού, απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης και σε όλα τα νησιά. Και μην ξεχνάτε, μπείτε, τώρα είναι ο καιρός, διότι ο Οκτώβρης είναι στη στροφή. Εγγραφείτε στα σεμινάρια How to be a bartender πριν είναι αργά. Όλα αυτά τα ωραία. Συντροφιά μας και συντροφιά τους.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλά γόρια, κακά κοριτσιά, αλλά πετεινά, βρισκόμαστε ενώπιον εξελίξεων, οι οποίες δεν είναι πάντα αυτές που περιμένουμε. Και βεβαίως όλοι περιμένουν μέτρα από την κυβέρνηση για να λαφρύνει το βάρος της ανατίμησης πολλών ανέ. Και τι δεν πήρα πάνω. Το ρεύμα δεν πήρα πάνω. Τα καύσιμα δεν πήρα πάνω. Τα τρόφιμα δεν πήρα πάνω. Εν τω μεταξύ, καταφέρνουμε και έχουμε με πλέγωνασμα. Γδέρνοντας, πιστεύω, γδέρνοντας. Τώρα το τι θα βοηθήσει και πού θα βοηθήσει, έρχονται σιγά σιγά υποσχέσεις. Είμαστε στα θα, μετά θα πάμε στα θα, και μετά εντάξει, κάτι δεκάρες θα περισσέψουν, παιδί μου, από το πλεόνασμα, δηλαδή από τις τσέπες μας. Και τι ανησυχάτε?

Χρήστο μου, ένα και μοναδικό κομμάτι έχω παίξει από τούτη την πάντα. Πιστεύω ότι είναι το επόμενο. Πιστεύω. Δεν έχω παίξει και πολλά ξένα τραγούδια. Ελπίζω να το πέτυχα.

Μην αγγίσεις Χριστάκη, στο είπα, έρχεται, έρχεται. Είναι έτοιμο και μπαίνει το επόμενο. Και ελπίζω να το πέτυχα, Ζουλού, γιατί δεν έχω παίξει και πολλά από τούτη. Ναι. Πολύ.

σε λίγο καιρό. Ήδη δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι αληθινοί καλλιτέχνες και ποιοι τεχνητή νοημοσύνη, και το ξέρεις. Τούτο εδώ δεν είναι ανθρώπινον, αλλά είναι από εδώ.

πάψα τελευταίο και όμορφο. Λίγη αγάπη δώστε όπου μπορείτε στα δεσποτάκια. Είναι πολύς ο κόσμος που φροντίζει για λίγη τροφή και λίγο νεράκι. Κάπου σε μια γωνίτσα να μην ενοχλεί τους περίεργους. Γιαννάκη, περνάει το μαλακομπούκο μας σιγά σιγά. Δεν με ενοχλεί. Απλά δεν μπορώ να ανασάνω. Καλό απόγευμα στο Μάντσεστερ, Γιαννάκη μου. Είναι η ώρα που σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Μην ξεχνάτε, αύριο θα ψιλοεροκάρουμε, διότι Παρασκευή και ήθιστε. Θα κάνω τις απαραίτητες γαργάρες με μπέρμπον απόψε, οπότε αύριο θα είμαι πλήρης φωνής. See you all tomorrow at 12. Be well and prosper. Είπε ο Σποκ, το λέω κι εγώ. Όσο για εσάς που δεν το καταλάβατε, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα. Γιατί σας πάει, βρε!

0: boy event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην κνωσό, με αυτά είναι σε κύκερα, λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνεις.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνεις.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Λασίθη. Και μία λίγο πιο δυνατή καλησπέρα σε όλους εκεί έξω που γύρισαν από τη δουλειά και κάνουν τον απολογισμό της ημέρας. Τι πρόλαβαν, τι άφησαν, τι είπαν ότι θα κάνουν και τελικά δεν έκαναν ποτέ. Δικοί μας άνθρωποι. Γιατί η Πέμπτη είναι η μέρα που όλοι κοιτάμε λίγο πιο κοντά στην έξοδο. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, αλλά για πρώτη φορά μέσα στην εβδομάδα βλέπουμε καθαρά το δρόμο προς την Παρασκευή. Είμαστε δηλαδή μια ανάσα πριν από το Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Αλλά μέχρι τότε έχουμε δουλίτσα, έχουμε μουσική, έχουμε παρέα και έχουμε και δύο ώρες να κάνουμε πως δεν κοιτάμε το ρολόι κάθε 10 λεπτά. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην απογευματινή μας συντροφιά. Στο μικρόφωνο Δήμος Κιουβωτίδης και όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μας θυμίζουν στιγμές, ιστορίες, χαμόγελα και όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν μια συνηθισμένη μέρα λίγο καλύτερη. Μας ακούτε φυσικά σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πέμπτη σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη. Εκείνη η μέρα η περίεργη που το μυαλό έχει ήδη φύγει για το Σαββατοκύριακο, αλλά το σώμα είναι ακόμη στη δουλειά και παίρνει παρουσίες. Μπορεί το μυαλό να έχει αρχίσει να φτιάχνει σχέδια, βόλτες, καφέδες, έξοδο, μια μικρή απόδραση από την άλλη όμως, ωραία όλα αυτά, αλλά έχουμε ακόμη μερικές ώρες μπροστά μας. Ναι, η Πέμπτη είναι εκείνη η μέρα που ανοίγεις το ψυγείο που λες, βλέπεις ότι δεν έχει σχεδόν τίποτα μέσα και λες «Δεν πειράζει, αύριο Παρασκευή θα πάω για ψώνια». Αυτό είναι το πνεύμα της Πέμπτης. Δεν λύνουμε τα προβλήματα, απλώς τα οργανώνουμε ώστε να φτάσουμε μέχρι αύριο. Σήμερα είναι η 267η ημέρα της χρονιάς. Απομένουν 98 ημέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. 98 ημέρες. Αρκετές για να κάνουμε πολλά ή όπως συμβαίνει συνήθως, αρκετές για να πούμε ότι θα τα κάνουμε από την επόμενη εβδομάδα. Ο ήλιος στο Ηράκλειο σηκώθηκε στις 7 και 8 το πρωί και στις 7 και 13 θα μας πει αντίο, σχόλασα. 12 ώρες και 5 λεπτά ημέρα. Ο Σεπτέμβρης δηλαδή άρχισε να μας κόβει σιγά σιγά το φως. Όχι τίποτα άλλο, μας προετοιμάζει ψυχολογικά για το χειμώνα. Προς το παρόν μην αγχώνεστε, στο Ηράκλειο έχουμε ακόμα περίπου 23 βαθμούς, καθαρό ουρανό και βοριαδάκι στα 4 μποφόρ. Ο καιρός έχει αποφασίσει να γίνει σοβαρός, το καλοκαίρι όμως όχι. Αυτό ακόμα κάνει πως δεν άκουσε την ανακοίνωση της λήξης. Στο εορτολόγιο σήμερα χρόνια πολλά στη Θέκλα. Σε όλες τις Θέκλες που γιορτάζουν σήμερα με υγεία, χαμόγελα. Και επειδή κάθε όνομα έχει τη δική του ιστορία, εμείς εδώ στο ραδιόφωνο θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Να καθιερώσουμε την παγκόσμια ημέρα του που πήγε η εβδομάδα. Αλλά δεν μας έχει δώσει ακόμη άδεια ο ΟΗΕ. Σήμερα πάντως είναι παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Ταιριάζει απόλυτα με την Κρήτη. Γιατί εδώ το καράβι δεν είναι απλώς μεταφορικό μέσο, είναι πρόγραμμα ζωής. Θα φύγω Παρασκευή, τι ώρα, όταν έχει καράβι. Κάπως έτσι, από το λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι το μπαλκόνι σας, από το αυτοκίνητο μέχρι το γραφείο και από το καφέ μέχρι την επιστροφή στο σπίτι, το μουσικό κανάλι είναι εδώ. Και σε παράλληλη μετάδοση, από το Λατό FM 103,3 για το νομό Λασιθίου.
Στο μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης και μέχρι τις 8 έχουμε μια αποστολή να κάνουμε την Πέμπτη λίγο πιο όμορφη από όσο ήταν πριν ανοίξετε το ραδιόφωνο. Γιατί η ζωή έχει αρκετά πράγματα που πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά. Το τραγούδι ευτυχώς δεν είναι ένα από αυτά. Τώρα τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε γιατί οι δρόμοι για να τα πούμε είναι πολύ και ανοιχτοί. Εκεί είτε θέλετε να μοιραστείτε τι ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε ψάχνετε εκείνο το ένα κομμάτι που σας κόλλησε και θέλετε να τα ακούσετε στον αέρα, η διαδικασία είναι απλή. Μέσω Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα του σταθμού, μουσικό κανάλι 105,1, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης και τα δύο γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής, η γραμμή μας είναι ανοιχτή στο 2810 360 260. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν ο χρόνος είναι με το μέρος σας, το κομμάτι σας θα βγει στον αέρα. Πάμε λοιπόν, μουσικό κανάλι 105,1 και Λατό FM 103,3.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανέβασαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Το πρώτο μισάωρο πέρασε χωρίς να το πολύ καταλάβουμε, που είναι πάντα καλό σημάδι. Τώρα αλλάζουμε λίγο θερμοκρασία, πάμε σε ένα μισάωρο με περισσότερα χρώματα, περισσότερη Μεσόγειο, Λατινική Αμερική, Ελλάδα, λίγο νοσταλγία και εκείνη τη μουσική που δεν νοιάζεται ιδιαίτερα σε ποια χώρα γεννήθηκε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα παθρόπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίλη μας την γνωσό, με αυτά είναι σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: θεματικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Και εδώ αρχίζει το μισάωρο που αν είχαμε φώτα στο στούντιο θα τα χαμηλώναμε λίγο. 7 ακριβώς, γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν γράφτηκαν για να τα ακούσεις. Ενώ σιδερώνεις εννοώ. Μπορείς να το κάνεις, δεν υπάρχει νόμος που το απαγορεύει, αλλά είναι κρίμα. Το επόμενο μισάωρο είναι η ώρα λοιπόν όπου το ραδιόφωνο θυμάται το κλαμπ, όχι απαραίτητα το κλαμπ όπως είναι σήμερα. Εκείνα τα κλαμπ που κάποτε είχαν καπνό, σκοτάδι, μεγάλα intro, κομμάτια 7 λεπτών και DJs που δεν πίστευαν ότι κάθε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να συμβαίνει κάτι. Τότε συνέβαινε ένα πράγμα. Αλλά αν ήταν σωστό, έφτανε. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.

Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες στους φίλους μας που μας ακούνε. Ιδιαίτερα στο φίλο μου το Γιάννη. Γιάννη μου, θα σε στεναχωρήσω, αλλά εδώ στην Κρήτη καλό φθινόπωρο λέμε. Από Νοέμβρη και μετά ίσως. Καλησπέρα και στο Στέφανο. Να είσαι καλά Στέφανε, για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Νικόλα. Καλησπέρα στον Κωστή. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Γιάννη, που μας ακούει από Θέρισο μεριά. Τι καιρό έχει εκεί. Καλά, εντάξει. Καλησπέρα και στο Στάθη. Καλησπέρα Μανώλη. Να είσαι καλά Μανώλη μου. Και σε σένα εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την ακρόαση και τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα στη φίλη μου την Άννα. Καλησπέρα Ελένη και Μαρία που μας ακούνε από το κέντρο. Καλή συνέχεια κορίτσια, καλή δύναμη. Λίγο έμεινε. Πόσο, μια μισή ώρα, άντε βαριά βαριά, δύο. Καλησπέρα στο μεγάλο παίχτη, τον Παναγιώτη, που πάντα έχει να μας προτείνει κάτι καλό. Και εσύ Γιάννη μου, και εσύ είσαι πολύ ωραίος. Πότε θα ανέβεις για πες μας, προς τα πάνω. Γιάννη, τον φίλο μου τον Λάζαρο έχω χάσει τελευταία. Πού θα πάει, θα επανέλθει.

Υπάρχουν μηνύματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ και έδωσαν πιο ξεκάθαρη απάντηση από 10 σελίδες κείμενο. Υπάρχουν παρέες όπου κάποιος σταμάτησε να μιλά και όλοι κατάλαβαν τι έγινε. Και υπάρχουν σχέσεις που τελείωσαν πολύ πριν υποθεί η φράση «τελειώσαμε». Η σιωπή έχει κακή φήμη, αλλά είναι πολύ ειλικρινής. Δεν προσπαθεί να ωρεοποιήσει τα πάντα. Μάλλον δεν προσπαθεί να ωρεοποιήσει τίποτα. Delirium, Sarah McLachlan και Michael Good στο remix. Silence.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Αυτές τις άγριες ημέρες έδεσα τις παλιές πληγές μου. Έριξα όλες μου τις σφαίρες στους πιο καλούς πολεμιστές μου. Για μένα δεν υπάρχει νίκη, μόνο ένας φίλος μου χαμένος. Τώρα για πάντα ευτυχισμένος σε μια γωνιά στη Θεσσαλονίκη.
9: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε την ώρα που το Ηράκλειο αρχίζει και αλλάζει πρόσωπο. Τα μαγαζιά αναβούν φώτα, τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους. Κάποιοι γυρίζουν σπίτι, κάποιοι βγαίνουν τώρα, κάποιοι έχουν πει σε 5 λεπτά φεύγω από τη δουλειά. Εδώ και 40 λεπτά. Το τελευταίο μισάωρο είναι για εκείνους που οδηγούν. Και για τον Στέφανο, ε. Γεια σου Στέφανε. Το ξέρω, σ' αρέσει, σ' αρέσει.

Αυτά είναι τα ξύλινα σπαθιά, παιδιά. Ένα συγκρότημα που είχε εκείνο το πράγμα που έχουν λίγα ελληνικά συγκροτήματα. Μπορούσαν να είναι ποιητικά χωρίς να φαίνεται ότι κάθισαν πρώτα να αποφασίσουν ότι είναι ποιητικά. Οι συμμορίες της ασφάλτου είναι ο τίτλος που μυρίζει πόλη, δρόμο, νύχτα, παρέα.

Αυτές ακριβώς είναι οι εικόνες όπως τις περιγράφει η Στέφανε. Ήταν η εποχή που η Θεσσαλονίκη έβγαζε μουσική, χάραζε δρόμους, μουσικούς εννοώ. Από πού να ξεκινήσεις, πού να σταματήσεις. Σπαθιά, τρύπες. Μωρά στη φωτιά, ε. Βόλτες, αμάξι, βροχή. Εφηβεία. Περνάνε τα χρόνια, παιδιά, περνάνε.

Και από τα σπαθιά περνάμε τώρα στην Αγγλία, σε μια μπάντα που κατάφερε να κάνει τη μελαγχολία να χορεύεται. New Order και True Faith. Αληθινή πίστη, μεγάλη κουβέντα. Οι άνθρωποι λέμε συχνά ότι πιστεύουμε σε πράγματα, σε ανθρώπους, σε σχέσεις, σε ομάδες, σε σχέδια, σε εμάς τους ίδιους. Μετά έρχεται μια κακή ημέρα και ξαφνικά όλα γίνονται υποδιαπραγμάτευση. Οι New Order έχουν αυτή όμως τη σπουδαία αντίφαση. Η μουσική σε κάνει να θες να κινηθείς, αλλά οι στίχοι πολλές φορές σε κάνουν να θες να κάτσεις να σκεφτείς.

Καλησπέρα και στο Μέγα Δάσκαλο Νίκος Φουγκαρά, ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα. Προσπαθώ να σε πιάσω, Νικόλα, δεν μπορώ να τα καταφέρω όμως. Εγώ πάντως πάντα πίστευα ότι ο άσπρος ταραμάς κάνει απίστευτο μεζέ. Τώρα τι εννοεί ο ποιητής, μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει. Τρεις και ο Κούκος μπήναμε, Νίκο μου, Τρεις και ο Κούκος. Νίκος Παπάς το πρωί, 8-10, πρωινή ενημέρωση, τα πάντα όλα, που έλεγε και μια ψυχή. Να ξεκινήσει η μέρα σας αισιόδοξα. 12-2, ο Μέγας Διδάσκαλος Νίκος Φουγκαράς, ο άνθρωπος που θα έπρεπε όλοι εμείς στη ραδιοφωνική παραγωγή να πληρώνουμε το γνωστό φουγκαρόσιμο. Καλά δεν το λέω, Νικόλα? Και 6-8, Δήμος Κυβωτίδης, μουσικό κανάλι 105,1.

Τρελοκομείο κανονικό, Νικόλα μου, τρελοκομείο κανονικό. Με τρελογιατρό ποιον? Γρηγόρης Κουτσουδάκης. Ο άνθρωπος που προσπαθεί να μας βάλει σε τάξη.

αφού μιλήσαμε για πίστη, πάμε να επιστρέψουμε για λίγο στη μνήμη. Γιατί έρχονται οι Pet Shop Boys με το The Way It Used To Be. Εσύ θυμάσαι πως ήταν τα πράγματα, ποιος ήταν δίπλα σου, που πηγαίνατε, τι λέγατε, και ο κόσμος έξω συνεχίζει να ανάβει φανάρια, να κλείνει μαγαζιά, να στέλνει ειδοποιήσεις. Η νοσταλγία είναι ύπουλο πράγμα. Δεν σου δείχνει το παρελθόν όπως ήτανε. Στο δείχνει λίγο πιο όμορφα. Κόβει τις βαρετές σκηνές, σβήνει τα νεύρα, βάζει ωραίο soundtrack και μετά σε ρωτά γιατί έφυγες.

Καλό βράδυ, Νικόλα μου. Καλό βράδυ και σε σένα. Αύριο, αύριο. 12-2, Νίκος Φουκαράς. Αύριο είναι ροκ, έτσι, Νίκο. Αν θυμάμαι καλά, Παρασκευούλα, ροκ. Ας αφήσουμε τον Νικόλα στην ησυχία του και ας πάμε στα δικά μας. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης. Μόνο εδώ, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα παθρόπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, τη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέκει και στο χρόνο. Αυτά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Παξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο...

Υπάρχουν κομμάτια που γίνονται μεγάλα επειδή παίζονται πολύ. Και υπάρχουν κομμάτια που γίνονται μεγάλα επειδή βρίσκουν τον άνθρωπο τη σωστή στιγμή. Αυτό είναι από τα δεύτερα. In This Earth, The Irrepressibles, σε ένα remix των Rock Shop.

Κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Πέμπτη βράδυ. Μουσικό κανάλι 105,1. Λατό FM 103,3. Δήμος Κιβωτίδης στο μικρόφωνο. Να προσέχετε στο δρόμο. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

tight town, like this town. This town.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Mistress is dead. Oh.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.